Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, ό,τι πορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη συζήτηση σε τίτλους. Ροντρίγκες, θα διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα, αλλά όταν η χώρα είναι έτοιμη. Η Ροντρίγκες δήλωσε ότι υπάρχει ένα σύνταγμα σε ισχύ στη Βενεζουέλα και μια δημοκρατική τάξη που διασφαλίζεται από αυτό το σύνταγμα. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν έγιναν για να βοηθήσουν το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα στενά του Ορμούς και ότι οι πετρελοφόρα πλοία διέρχονται από εκεί. Ρωσία. Καταρρύψαμε 37 μη επανδρωμένα σκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Ο δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε ότι οι αεροπορικές άμυνες ανεχέτησαν αεροσκάφη σε 3 ξεχωριστά κύματα μετά τα μεσάνυχτα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Τζέτσι Ροτρίγκες, δήλωσε ότι θα διεξαχθούν εκλογές όταν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Σημειώνοντας, θα διεξαχθούν εκλογές, αλλά όταν η χώρα είναι έτοιμη. Σε συνέντευξη τύπου στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στην πρωτεύουσα Καράκας, η Ροτρίγκες είπε ότι από όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της, στις 5 Ιανουαρίου εργάζεται μέρα και νύχτα. Η Ροτρίγκες τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, θα διεξαχθούν εκλογές, αλλά όταν η χώρα είναι έτοιμη. Εργαστικά διάκοπα για να εξασφαλίσουμε ότι η Βενεζουέλα θα είναι πλήρως έτοιμη όταν έρθει η ώρα να προσέλθουν οι πολίτες στις κάλπες. Να μην έχετε καμία αμφιβολία, θα διεξαχθούν εκλογές σε αυτή τη χώρα, αλλά αυτή η διαδικασία θα λάβει χώρα μόνο υπό συνθήκες όπου η Βενεζουέλα είναι απολύτως έτοιμη. Δήλωσε επίσης ότι έχει αναπτύξει έντονη διπλωματική δραστηριότητα για να διασφαλιστεί η δημοκρατική ηρεμία στη Βενεζουέλα και να αρθεί πλήρως ο κύκλος των κυρώσεων που επιβάλλονται στη χώρα. Υπάρχει ένα ισχυρό σύνταγμα στη Βενεζουέλα και ένα δημοκρατικό σύστημα που αυτό εγγυάται. Επιπλέον, δεν είμαι εγώ η αρμόδια αρχή που καθορίζει την ημερομηνία των εκλογών. Ο πρόεδρος της ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επίσης δηλώσει ότι η Βενεζουέλα δεν είναι ακόμη έτοιμη για εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ο πρόεδρος της ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν και οι οικονομικές κυρώσεις επιβλήθηκαν με στόχο να βοηθήσουν τη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Ο Τραμπ μίλησε για το ζήτημα του Ιράν κατά τη διάρκεια δείπνου που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι μετά τις επιθέσεις κατά του Ιράν και τις οικονομικές κυρώσεις, η οικονομία του Ιράν κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Ο Τραμπ δήλωσε: «Κάνουμε όλα αυτά τα ποσοστό 99%

9% για να βοηθήσουμε τη Μέση Ανατολή. Το κάνουμε για να βοηθήσουμε το Ισραήλ. Το κάνουμε για να βοηθήσουμε με τον εαυτό μας, διότι αφού καταστρέψουν το Ισραήλ, κάτι που θα έκαναν με μεγάλη χαρά, στη συνέχεια θα επιτεθούν στη Μέση Ανατολή και μετά στην Ευρώπη και σε ορισμένες από τις πόλεις μας. Διότι προτού οι ΗΠΑ τους καταστρέψουν, θα μπορούσαν να καταστρέψουν μερικές πόλεις. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα στενά του ορμού και δήλωσε ότι από εκεί διερχόνται πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο. Ο πρόεδρος ΗΠΑ Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει εκ νέου επιθέσεις κατά του Ιράν, όποτε το επιθυμούν, και είχε υποστήριξει ότι τα στενά του ορμού βρίσκονται πλήρως υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμινας κατέληψαν 37 μη επανδρομένα σκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα σε διαδοχικά κύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αξιωματούχο την Πέμπτη. Ο δήμαρχος Σεργέη Σομπιάνιν δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι οι δυνάμεις αεράμινας του Υπουργείου Άμυνας είχαν καταφέρει να καταλήψουν τα μη επανδρομένα σκάφη. Τα μη επανδρομένα σκάφη καταλήφθηκαν σε διαδοχικές ομάδες των 10, 17 και 10. Ο Σοβιάνιν είπε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στα σημεία όπου έπεσαν συντριμμία να διαχειριστούν τις συνέπειες. Παραμένει ασαφές εάν τα συντριμμία από τα δρόμς προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημίες στο έδαφος, καθώς οι αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο. Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από την Ουκρανία σχετικά με τις εκτοξεύσεις των δρόμων. Η επίθεση σημειώθηκε καθώς ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που βρίσκεται τώρα στο 5ο χρόνο του, παραμένει σε αδιέξοδο εν μέσω κλιμάκωσης εκστρατιών με μακράς εμβέλειας δρόμων και πυράβλους. Ο Έμιλ Γκρέσχολμ, επικεφαλής της μονάδας αντικατασκοπίας της Δανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και Πληροφοριών, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται ενεργά για πράξεις σαμποτάζ εναντίον της Δανίας, κυρίως εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας. Ο Γκρέσχολμ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στα τοπικά μέσα, είπε: «Οι Ρώσοι προετοιμάζονται ενεργά για ενέργειες σαμποτάζ που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία στη Δανία». Ο επικεφαλής τόνισε ότι είναι ζωτική σημασία η αμυντική βιομηχανία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της, προσθέτοντας ότι πολλοί φορείς του κλάδου ήδη εργάζονται ενεργά σε αυτό το θέμα. Κατά τον Γκρέσχολμ, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να προσελκύσουν απολύτως απλούς Δανούς στις τάξεις τους. Οι ανατιθέμενες εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν λήψη φωτογραφιών ή την εξέταση και αναφορά των συνθήκων πρόσβασης και ασφάλειας γύρω από μια εγκατάσταση. Στη γραπτή δήλωση της υπηρεσίας αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν στοιχεία πως η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών προσπαθεί να προσλάβει Δανούς μέσω κοινωνικών δικτύων και διαφόρων πλατφορμών, επισημένοντας ότι τα εξαπατημένα άτομα μεταβάζουν πληροφορίες χωρίς να γνωρίζουν για ποιον εργάζονται και ότι χρησιμοποιούνται για σαμποτάζ. Η υπηρεσία έχει ανακοινώσει στις αρχές του 2024 ότι η ρωσική απειλή προς τη Δανία, μια χώρα που υποστηρίζει την Ουκρανία, είχε ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στο έδαφος της σε αντίπεινα για μια παρόμοια ενέργεια της Γερμανίας εναντίον του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Βερολίνο. Όπως μεθέτωσαν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε: «Οι Γερμανοί έχουν εδώ, στη Μόσχα, στην Αγίου Πετρούπολη και στο Γεκατερισμπούργκ παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε. Φυσικά αυτά θα κλείσουν». Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στην πρωτεύουσα Βερολίνο θα κλείσει, αφού κατηγόρησε τη Μόσχα ότι στις αρχές Αυγούστου είχε στείλει στο αεροδρόμιο της Λειψίας ένα μη επανδρομένο σκάφος φορτωμένο με εκρητικά. Τέλος δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Ζινέτ Σαλή.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σίραν και μοιράζομαι μαζί σας τις αναμνήσεις μου και τα μοναδικά συναισθήματα που ένιωσα σε αυτό το ταξίδι που ανακάλυψα τις ομορφιές της Τουρκία. Το ότι συνέπεσε με το Ραμαζάνι το ταξίδι μου στην Ιστάμπουλ μου χάρισε μια αξέχαστη εμπειρία. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας ξεναγήσω στα περίφημα τζαμιά της Ιστάμπουλ και την πνευματική ατμόσφαιρα που ένιωσα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Μείνετε συντονισμένοι. Καθώς κοιμόμουν βαθιά στο ξενοδοχείο μου στο Τάξιμ, ξύπνησα ξαφνικά από τους ρυθμικούς ήχους που έρχονταν από έξω. Αν και στην αρχή δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, όταν άνοιξα το παράθυρο συνειδητοποίησα ότι οι τυμπανιστές του Ραμαζανιού χτυπούσαν για να ξυπνήσουν τους πιστούς για το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Η πόλη κοιμόταν, αλλά στους δρόμους επικρατούσε το πνεύμα του Ραμαζανιού. Το πρώτο αυτό σαχούρ στην Ιστάμπουλ ήταν για μένα μια ξεχωριστή εμπειρία. Έβλεπα τους ανθρώπους να βγαίνουν σιγά σιγά έξω και κάποια καφέ να μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα. Αυτή η πόλη αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Βγήκα από το ξενοδοχείο, πήγα μέχρι το φούρνο και επέστρεψα με τη ζεστή πίτα του Ραμαζανιού. Μια γλυκιά βιασύνη για να προλάβουν να φάνε και να πιούνε νερό πριν το εζάνι. Όλα αυτά με έκαναν να νιώσω βαθιά το πνεύμα των ημερών στην Ιστάμπουλ. Όταν κοιμήθηκα ξανά μετά το σαχούρ και άνοιξα τα μάτια μου το πρωί, αποφάσισα να εξερευνήσω την πνευματική κληρονομιά της Ιστάμπουλ. Η Ιστάμπουλ είναι μια συναρπαστική πόλη, όχι μόνο με τα παλάτια της, αλλά και με τα τζαμιά της. Έκανα την πρώτη στάση στο Τέμενο Σουλεϊμάνιε, αυτό το τεράστιο οικοδόμημα, το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Σίναν, υψωνόταν σε ένα λόφο με θέα την Ιστάμπουλ σε όλο της το μεγαλείο. Καθώς περπατούσα στην αυλή του, οι τάφοι του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και τη Σουλτάνα Σουρέμ τράβηξαν την προσοχή μου. Αφού έφυγα από εκεί, κατευθύνθηκα προς το Εμίνουνου και επισκέφθηκα το Γενιτζάμι. Στο προάβλιο στριφογύριζαν στον αέρα περιστέρια και ένα ελαφρύ αεράκι χτυπούσε στην ακτή. Η επόμενη στάση μου ήταν το τζαμί Φάτιχ. Αυτό το τζαμίο που βρίσκεται ο τάφος του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή είναι ένας από τους σημαντικότερους χώρους λατρείας που χτίστηκαν μετά την κατάκτηση της Ιστάμπουλ. Έκανα την προσευχή μου και κάθισα σε ένα πεζούλι στο προάβλιο του τζαμιού και από εκεί θαύμασα την πόλη. Αυτή τη μέρα που αισθάνθηκα βαθιά μέσα μου το πνεύμα του Ραμαζανιού, αποφάσισα να βρεθώ την ώρα του Ιφτάρ στην πλατεία Σούλταν Αχμέτ. Καθώς ο ήλιος κόντευε να δύσει, επισκέφθηκα το τζαμί Σούλταν Αχμέτ. Αυτό το τζαμί, ένα από τα πιο υπέροχα κτίρια της Ιστάμπουλ, με μάγεψε με τους 6 μινερέτες του και τον τρούλο του που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Όταν μπήκα στην αυλή του, ένιωσα ότι δεν ήταν μόνο ένας τόπος λατρείας, αλλά και ένας τόπος ηρεμίας. Μέσα εντυπωσιάστηκα από τους τοίχους του που ήταν διακοσμημένοι με μπλε πλακάκια και ήταν σαν έργο τέχνης. Ακτίνες φωτός αντανακλούνταν στον τρούλο του τζαμιού και δημιουργούσαν μια σχεδόν θεία ατμόσφαιρα. Άλλοι προσεύχονταν, άλλοι προσκυνούσαν με ευλάβεια. Στάθηκα κι εγώ για λίγο εκεί και ένιωσα μια ψυχική ηρεμία από το πνεύμα των ημερών. Από το πλε τζαμί κατευθύνθηκα προς το τζαμί της Αγίας Σοφίας λίγα βήματα πιο πέρα. Αυτός ο τόπος δεν είναι μόνο ένας τόπος λατρείας αλλά και ένα ιστορικά αριστούργημα που φέρει τα ίχνη διαφορετικών θρησκειών για αιώνες. Όταν μπήκα μέσα, το μεγαλείο της Αγίας Σοφίας με μαγνήτησε. Αυτό το κτίριο το οποίο για αιώνες λειτουργήσε ως Βυζαντινή Εκκλησία, Οθωμανικό Τζαμί και στη συνέχεια ως μουσείο, άνοιξε ξανά για λατρεία ως τζαμί το 2020. Το ύψος του τρούλου, οι τεράστιοι οικείωνες και τα κομψά ανάκλυφα στους τοίχους αντανακλούσαν τη μεγαλοπρέπεια αυτού του χώρου. Καθώς παρακολουθούσα τους ανθρώπους να προσεύχονται στο εσωτερικό του, συνειδητοποίησα ότι η πνευματική αίσθηση της παρουσίας εδώ ήταν πολύ δυνατή για να περιγραφεί με λόγια.
Αυτό το κτίριο που φέρει τα ίχνη της ιστορίας του ήταν, θα έλεγε κάποιος, το σημείο συνάντησης των πολιτισμών. Όταν έφυγα από την Αγία Σοφία είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Σήκωσα το βλέμμα μου προς τον ουρανό και είδα τα μαχαία φωτάκια κρεμασμένα ανάμεσα στους δύο μιναρέδες του μπλε τζαμιού. Έγραφαν «Καλώς ήρθες Ραμαζάνη». Τα μαχαιά, αυτό το σύστημα φωτισμού, χρονολογείται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο παρελθόν οι τεχνίτες χάραζαν αυτές τις γραφές ανάμεσα στους μιναρέδες με λάμπες πετρελαίου. Τώρα η ίδια παράδοση διατηρείται ζωντανή με σύγχρονα φώτα. Τα μαχαιά προσκαλούσαν τους ανθρώπους στην πνευματικότητα του Ραμαζανιού, δίνοντας ένα διαφορετικό μήνυμα κάθε βράδυ. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα. Αυτά τα φώτα έκαιγαν στους μιναρέδες της Ιστάμπουλ για αιώνες και είχαν επιβιώσει μέχρι σήμερα ως μία από τις πιο όμορφες παραδόσεις που κρατούσαν ζωντανό το πνεύμα του Ραμαζανιού στην πόλη. Περπάτησα προς την πλατεία Σούλταν Αχμέτ. Ήταν γεμάτη από τραπέζια στρωμένα για το πρώτο γεύμα του Ραμαζανιού, το Ιφτάρ. Από τη μια πλευρά αναδιόταν η μυρωδιά της ζεστής πίτας, από την άλλη οικογένειες και παρέες φίλων ετοιμάζονταν για το Ιφτάρ. Όταν ακούστηκε το εζάνι, όλοι έλυσαν την νηστεία τους ταυτόχρονα, τρώγοντας χουρμά και πίνοντας νερό. Αυτά τα λίγα λεπτά σιωπής ήταν η στιγμή που αντανακλούσε καλύτερα το πνεύμα του Ραμαζανιού. Μια ηλικιωμένη κυρία που καθόταν δίπλα μου είπε «Το Ραμαζάνι μπορείς να το ζήσεις με τον πιο όμορφο τρόπο εδώ στην Ιστάμπουλ, κόρη μου, γιατί όλοι εδώ είναι σαν αδέρφια». Είχε δίκιο. Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, η Ιστάμπουλ δεν είναι απλά μια πόλη, μετατρέπεται σε μια μεγάλη οικογένεια. Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, θα σας πω για τις παραδόσεις του Ραμαζανιού στην Ιστάμπουλ και τις ωραίες στιγμές που έζησα με την κυρία Γκουνέσ, την οποία είχα γνωρίσει στο αεροπλάνο. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς την επαρχία Ισλαχίε του Γκάζιαντεπ, σε ένα εξαιρετικό κέντρο παραγωγής όπου πριν από χιλιάδες χρόνια η πέτρα μεταμορφώθηκε σε τέχνη από ανθρώπινο χέρι. Πάνω σε μια βραχώδη πλαγιά, εκατοντάδες προσχέδια έργων, αλλά ακόμα μορφοποιημένα ως απλή λίθινη όγκη και άλλα να έχουν αρχίσει να παίρνουν τη μορφή λονταριού ή σφίγγας. Εδώ βρίσκεται το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκη. Ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα παραδείγματα της πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς της Ανατολίας, το Γεσεμέκ κατέχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τα ολοκληρωμένα έργα που ήρθαν στο φως, αλλά και επειδή αποκαλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής κατά την αρχαιότητα, από την εξόρυξη της πέτρας έως τη μετατροπή της σε άγαλμα. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ περιλαμβάνεται από το 2012 στον ενδεικτικό κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το Γεσεμέκ βρίσκεται περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της επαρχίας Ισλαχίε του Γκάζιαντεπ στις δυτικές πλαγιές του Καρατεπέ, κοντά στη συνοικία Γεσεμέκ. Οι πηγές ποιοτικού βασάλτη στην περιοχή κατέστησαν το μέρος αυτό κατά την αρχαιότητα ένα εξαιρετικά ευνοϊκό κέντρο για παραγωγή λίθων και γλυπτών μεγάλης κλίμακας. Στον χώρο βρίσκονται σήμερα εκατοντάδες προσχέδια αγαλμάτων, αναγλύφων και αρχιτεκτονικών κομματιών. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι λέοντες των πύλων, οι σφίγγες, οι καθιστοί και πτερωτοί λέοντες, καθώς και διάφορα ανάγλυφα. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος αυτών των έργων έχει αφαιθεί σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Γεσεμέκ μοναδικό. Εδώ δεν συναντάμε μόνο αποκαλυφθέντα έργα τέχνης, αλλά και τα ίχνη μιας παραγωγικής διαδικασίας που έλαβε χώρα πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι έρευνες που διεξάγονται σχετικά με την ιστορία του Γεσεμέκ έφεραν επίσης στο φως νέες πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου. Στον φάκελο του ενδεικτικού καταλόγου που υποβλήθηκε στην UNESCO το 2012, εκτιμάται ότι το εργαστήριο λειτουργούσε κυρίως κατά την περίοδο των μεταχαιτητικών βασιλείων, τον 9ο και 8ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, νέες αρχαιολογικές έρευνες των τελευταίων ετών έφεραν στο προσκήνιο ευρήματα που υποδηλώνουν ότι το παρελθόν του Γεσεμέκ μπορεί να εκτείνεται ακόμα πιο πίσω, στην εποχή της Χετικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, το Γεσεμέκ διερευνάται πλέον όχι απλώς ως ένα εργαστήριο γλυπτικής μιας συγκεκριμένης περίοδου, αλλά

ως ένας πολύ ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος που συμβάλλει στην κατανόηση της μακρόχρονης παράδοσης λιθοδομής και γλυπτικής της Ανατολίας. Καθώς οι επιστημονικές μελέτες συνεχίζονται, οι γνώσεις μας για την ιστορία του Γεσεμέκ εξελίσσονται διαρκώς. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Γεσεμέκ τόσο πολύτιμο για την UNESCO? Μία από τις σημαντικότερες απαντήσεις κρύβεται στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής. Στο Γεσεμέκ μπορεί κανείς να δει ταυτόχρονα τα ίχνη διαφορετικών σταδίων παραγωγής, όπως την εξόρυξη της πέτρας από το λατομείο, την προετοιμασία των κατάλληλων όγκων, τη λαξευτική διαμόρφωση του αρχικού σχήματος και τη δημιουργία του προσχεδίου του αγάλματος. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τονίζεται ιδιαίτερα και στον φάκελο που υποβλήθηκε στην UNESCO. Διότι το Γεσεμέκ μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς γινόταν η επεξεργασία των μεγάλων λίθινων όγκων στην αρχαιότητα, καθώς και το επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει η τέχνη και η τεχνολογία παραγωγής της εποχής. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για ένα χώρο όπου εκτίθενται αγάλματα, αλλά για ένα τεράστιο υπαίθριο εργαστήριο όπου η παραγωγική γνώση χιλιάδων ετών παραμένει αναγνώσιμη μέχρι σήμερα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στην αξιολόγηση της UNESCO είναι ότι το Γεσεμέκ φέρει τα ίχνη της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Ενώ στην περιοχή παρατηρείται η συνέχεια της αιτητικής καλλιτεχνικής παράδοσης, με την πάροδο του χρόνου εκδηλώνονται και οι καλλιτεχνικές επιρροές γειτονικών πολιτισμών. Οι πολιτισμικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν κατά την ιστορία μεταξύ Ανατολίας και Βόρειας Συρίας αντανακλώνται και στην καλλιτεχνική αντίληψη του Γεσεμέκ. Οι λέοντες, οι σφίγγες και τα διάφορα ανάγλυφα δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την αισθητική αντίληψη της εποχής, αλλά και τα πιστεύω και τον συμβολικό της κόσμο. Για τον λόγο αυτό, η αξία του Γεσεμέκ για την UNESCO συμπυκνώνεται σε δύο ισχυρά σημεία. Στο ότι αποτελεί μάρτυρα της καλλιτεχνικής και τεχνολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και στο ότι συνιστά ένα εξαιρετικό σημαντικό κέντρο που μεταφέρει την παράδοση της αρχαίας γλυπτικής στο σήμερα. Η προστασία αυτής της μοναδικής κληρονομιάς διαμορφώνεται επίσης μέσα από εργασίες που εκτείνονται σε βάθος πολλών ετών. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος το 1988 και τέθηκε υπό προστασία στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Τούρκια για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Η ιστορία των επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, ωστόσο, εκτείνεται πολύ πιο πίσω. Το Γεσεμέκ προσέλκυσε την προσοχή του επιστημονικού κόσμου στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ από τη δεκαετία του 1950 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αρχαιολογικές μελέτες. Μεταξύ 1989 και 1991 διεξήχθησαν νέες ανασκαφές και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ενώ από το 2004 και μετά υλοποιήθηκαν εργασίες με στόχο την ενίσχυση του χαρακτήρα του ως υπαίθριου μουσείου. Έτσι τα προσχέδια των αγαλμάτων, το λατομείο και ο χώρος παραγωγής άρχισαν να προστατεύονται όχι ως αποκομμένα τμήματα αλλά ως στοιχεία του ίδιου ιστορικού συστήματος παραγωγής. Η διαδικασία της UNESCO έφερε μια νέα εποχή στην προστασία του Γεσεμέκ. Μετά την ένταξή του στον ενδεικτικό κατάλογο του 2012, εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες για την υποψηφιότητά του ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλου που υπεγράφει με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ διεξάγονταν οι εργασίες για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας και του σχεδίου διαχείρισης του χώρου, οι αρχαιολογικές έρευνες απέκτησαν εκ νέου όθηση. Οι επιφανειακές έρευνες και οι ανασκαφές των τελευταίων ετών παρήχαν νέα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι το Γεσεμέκ δεν περιορίζεται μόνο στα γνωστά προσχέδια αγαλμάτων, αλλά πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με το γύρω αρχαιολογικό τοπίο. Οι μελέτες αυτές συμβάλλουν στη λεπτομερέστερη κατανόηση των ορίων, της ιστορίας και του συστήματος παραγωγής του χώρου.

0: ψυχικά ευρήματα. Με αυτόν τον τρόπο η αντίληψη περί προστασίας μεταφέρεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από την απλή διατήρηση μεμονωμένων προσχεδίων αγαλμάτων. Η επιστημονική έρευνα, η διαχείριση του χώρου, η προστασία του περιβάλλοντος και η μεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις μελλοντικές γενιές γίνονται μέρη της ίδιας διαδικασίας. Αυτές οι εργασίες που συνεχίζονται από τους φορείς και τους επιστήμονες της Τούρκια συμβάλλουν στην πληρέστερη ανάδειξη της αρχαιολογικής αξίας που κατέχει το Yesemek. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Yesemek δεν μας δείχνει σήμερα μόνο αγάλματα που απομένουν από την αρχαιότητα. Αφηγείται μια ιστορία παραγωγής χιλιάδων ετών, η οποία εκτείνεται από την πρώτη στιγμή που η πέτρα αποσπάται από τον βράχο μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να μεταμορφώνεται στα χέρια του τεχνίτη σε λιοντάρι, σφίγγα ή ανάγλυφο. Επιπλέον, οι συνεχείς επιστημονικές έρευνες εξακολουθούν να προσθέτουν νέες πληροφορίες σε αυτή την ιστορία. Αυτό το μεγάλο υπαίθριο εργαστήριο που απλώνεται σιωπηλά στην επαρχία εις τα αρχεία του Γκαζάνθεπ αποτελεί μια εντυπωσιακή πολιτιστική κληρονομιά που αποδεικνύει ότι η Ανατολία δεν φιλοξένησε μόνο πολιτισμούς, αλλά και μια ισχυρή γνώση παραγωγής, τέχνης και παράδοσης μαστοριάς. Σήμερα στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO» βρεθήκαμε στο λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Yesemek, εκεί όπου η πέτρα μεταμορφώθηκε σε μια μνήμη χιλιάδων ετών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ταξίδι μας σε μια άλλη μοναδική κληρονομιά της Τούρκια.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Division. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, ό,τι πορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ροντρίγκες, θα διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα, αλλά όταν η χώρα είναι έτοιμη. Η Ροντρίγκες δήλωσε ότι υπάρχει ένα σύνταγμα σε ισχύ στη Βενεζουέλα και μια δημοκρατική τάξη που διασφαλίζεται από αυτό το σύνταγμα. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν έγιναν για να βοηθήσουν το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα στενά του Ορμούς και ότι οι πετρελοφόρα πλοία διέρχονται από εκεί. Ρωσία. Καταρρύψαμε 37 μη επανδρωμένα σκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Ο δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε ότι οι αεροπορικές άμυνες ανεχέτησαν αεροσκάφη σε 3 ξεχωριστά κύματα μετά τα μεσάνυχτα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Τζέτσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι θα διεξαχθούν εκλογές όταν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Σημειώνοντας, θα διεξαχθούν εκλογές, αλλά όταν η χώρα είναι έτοιμη. Σε συνέντευξη τύπου στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στην πρωτεύουσα Καράκας, η Ροντρίγκες είπε ότι από όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της, στις 5 Ιανουαρίου εργάζεται μέρα και νύχτα. Η Ροντρίγκες τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, θα διεξαχθούν εκλογές, αλλά όταν η χώρα είναι έτοιμη. Εργαστικά διάκοπα για να εξασφαλίσουμε ότι η Βενεζουέλα θα είναι πλήρως έτοιμη όταν έρθει η ώρα να προσέλθουν οι πολίτες στις κάλπες. Να μην έχετε καμία αμφιβολία, θα διεξαχθούν εκλογές σε αυτή τη χώρα, αλλά αυτή η διαδικασία θα λάβει χώρα μόνο υπό συνθήκες όπου η Βενεζουέλα είναι απολύτως έτοιμη. Δήλωσε επίσης ότι έχει αναπτύξει έντονη διπλωματική δραστηριότητα για να διασφαλιστεί η δημοκρατική ηρεμία στη Βενεζουέλα και να αρθεί πλήρως ο κύκλος των κυρώσεων που επιβάλλονται στη χώρα. Υπάρχει

και ένα ισχυρό συντάγμα στη Βενεζουέλα και ένα δημοκρατικό σύστημα που αυτό εγγυάται. Επιπλέον, δεν είμαι εγώ η αρμόδια αρχή που καθορίζει την ημερομηνία των εκλογών. Ο πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επίσης δηλώσει ότι η Βενεζουέλα δεν είναι ακόμη έτοιμη για εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ο πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν και οι οικονομικές κυρώσεις επιβλήθηκαν με στόχο να βοηθήσουν τη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Ο Τραμπ μίλησε για το ζήτημα του Ιράν κατά τη διάρκεια δείπνου που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι μετά τις επιθέσεις κατά του Ιράν και τις οικονομικές κυρώσεις, η οικονομία του Ιράν κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Ο Τραμπ δήλωσε: «Κάνουμε όλα αυτά τα ποσοστό 99% για να βοηθήσουμε τη Μέση Ανατολή. Το κάνουμε για να βοηθήσουμε το Ισραήλ. Το κάνουμε για να βοηθήσουμε με τον εαυτό μας, διότι αφού καταστρέψουν το Ισραήλ, κάτι που θα έκαναν με μεγάλη χαρά, στη συνέχεια θα επιτεθούν στη Μέση Ανατολή και μετά στην Ευρώπη και σε ορισμένες από τις πόλεις μας. Διότι προτού οι Ηνωμένες Αμερικές τους καταστρέψουν, θα μπορούσαν να καταστρέψουν μερικές πόλεις». Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Αμερικές ελέγχουν τα στενά του Ορμούς και δήλωσε ότι από εκεί διερχόνται πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο. Ο πρόεδρος Αμερικής Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει εκ νέου επιθέσεις κατά του Ιράν, όποτε το επιθυμούν, και είχε υποστηρίξει ότι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλήρως υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμινας κατέριψαν 37 μη επανδρωμένα σκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα σε διαδοχικά κύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αξιωματούχο την Πέμπτη. Ο δήμαρχος Σεργέη Σομπιάνιν δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι οι δυνάμεις αεράμινας του Υπουργείου Άμυνας είχαν καταφέρει να καταρρύψουν τα μη επανδρωμένα σκάφη. Τα μη επανδρωμένα σκάφη καταρρύφθηκαν σε διαδοχικές ομάδες των 10, 17 και 10. Ο Σοβιάνιν είπε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στα σημεία όπου έπεσαν συντριμμία να διαχειριστούν τις συνέπειες. Παραμένει ασαφές εάν τα συντριμμία από τα δρόνς προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημίες στο έδαφος, καθώς οι αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο. Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από την Ουκρανία σχετικά με τις εκτοξεύσεις των δρόνς. Η επίθεση σημειώθηκε καθώς ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που βρίσκεται τώρα στο 5ο χρόνο του, παραμένει σε αδιέξοδο εν μέσω κλιμάκωσης εκστρατιών με μακράς εμβέλειας δρόνς και πυράβδους. Ο Έμιλ Γκρέσχολμ, επικεφαλής της μονάδας αντικατασκοπίας της Δανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και Πληροφοριών, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται ενεργά για πράξεις σαμποτάζ εναντίον της Δανίας, κυρίως εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας. Ο Γκρέσχολμ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στα τοπικά μέσα, είπε: «Οι Ρώσοι προετοιμάζονται ενεργά για ενέργειες σαμποτάζ που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία στη Δανία». Ο επικεφαλής τόνισε ότι είναι ζωτική σημασία η αμυντική βιομηχανία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της, προστατεύοντας ότι πολλοί φορείς του κλάδου ήδη εργάζονται ενεργά σε αυτό το θέμα. Κατά τον Γκρέσχολμ, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να προσελκύσουν απολύτως απλώς Δανούς στις τάξεις τους. Οι ανατιθέμενες εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν λήψη φωτογραφιών ή την εξέταση και αναφορά των συνθήκων πρόσβασης και ασφάλειας γύρω από μια εγκατάσταση. Στη γραπτή δήλωση της υπηρεσίας αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν στοιχεία πως η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών προσπαθεί να προσλάβει Δανούς μέσω κοινωνικών δικτύων και διαφόρων πλατφορμών, επισημένοντας ότι τα εξαπατημένα άτομα μεταβιβάζουν πληροφορίες χωρίς να γνωρίζουν για ποιον εργάζονται και ότι χρησιμοποιούνται για σαμποτάζ. Η υπηρεσία έχει ανακοινώσει στις αρχές του 2024 ότι η ρωσική απειλή προς τη Δανία, μια χώρα που υποστηρίζει την Ουκρανία, είχε ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στο έδαφος της σε αντίπεινα για μια παρόμοια ενέργεια της Γερμανίας εναντίον του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Βερολίνο. Όπως μεθέτωσαν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέ Λαυρόφ δήλωσε: «Οι Γερμανοί έχουν εδώ, στη Μόσχα, στην Αγίου Πετρούπολη και στο Γκεκατερισμπούργκ παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε. Φυσικά αυτά θα κλείσουν». Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στην πρωτεύουσα Βερολίνο θα κλείσει, αφού κατηγόρησε τη Μόσχα ότι στις αρχές Αυγούστου είχε στείλει στο αεροδρόμιο της Λειψίας ένα μη επανδρωμένο σκάφος φορτωμένο με εκρητικά. Τέλος δελτίο ειδήσεων.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σίραν και μοιράζομαι μαζί σας τις αναμνήσεις μου και τα μοναδικά συναισθήματα που ένιωσα σε αυτό το ταξίδι που ανακάλυψα τις ομορφιές της Τουρκία. Το ότι συνέπεσε με το Ραμαζάνι το ταξίδι μου στην Ιστάμπουλ μου χάρισε μια αξέχαστη εμπειρία. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας ξεναγήσω στα περίφημα τζαμιά της Ιστάμπουλ και την πνευματική ατμόσφαιρα που ένιωσα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Μείνετε συντονισμένοι. Καθώς κοιμόμουν βαθιά στο ξενοδοχείο μου στο Τάξιμ, ξύπνησα ξαφνικά από τους ρυθμικούς ήχους που έρχονταν από έξω. Αν και στην αρχή δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, όταν άνοιξα το παράθυρο συνειδητοποίησα ότι οι τυμπανιστές του Ραμαζανιού χτυπούσαν για να ξυπνήσουν τους πιστούς για το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Η πόλη κοιμόταν, αλλά στους δρόμους επικρατούσε το πνεύμα του Ραμαζανιού. Το πρώτο αυτό σαχούρ στην Ιστάμπουλ ήταν για μένα μια ξεχωριστή εμπειρία. Έβλεπα τους ανθρώπους να βγαίνουν σιγά σιγά έξω και κάποια καφέ να μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα. Αυτή η πόλη αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Βγήκα από το ξενοδοχείο, πήγα μέχρι το φούρνο και επέστρεψα με τη ζεστή πίτα του Ραμαζανιού. Μια γλυκιά βιασύνη για να προλάβουν να φάνε και να πιούνε νερό πριν το εζάνι. Όλα αυτά με έκαναν να νιώσω βαθιά το πνεύμα των ημερών στην Ιστάμπουλ. Όταν κοιμήθηκα ξανά μετά το σαχούρ και άνοιξα τα μάτια μου το πρωί, αποφάσισα να εξερευνήσω την πνευματική κληρονομιά της Ιστάμπουλ. Η Ιστάμπουλ είναι μια συναρπαστική πόλη, όχι μόνο με τα παλάτια της, αλλά και με τα τζαμιά της. Έκανα την πρώτη στάση στο τέμενο Σουλεϊμάνιε, αυτό το τεράστιο οικοδόμημα, το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Σινάν, υψωνόταν σε ένα λόφο με θέα την Ιστάμπουλ σε όλο της το μεγαλείο. Καθώς περπατούσα στην αυλή του, οι τάφοι του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και τη Σουλτάνα Σουρέμ τράβηξαν την προσοχή μου. Αφού έφυγα από εκεί, κατευθύνθηκα προς το Εμίνενου και επισκέφθηκα το Γενή Τζάμι. Στο προάβλιο στριφογύριζαν στον αέρα περιστέρια και ένα ελαφρύ αεράκι χτυπούσε στην ακτή. Η επόμενη στάση μου ήταν το τζαμί Φάτιχ. Αυτό το τζαμί, όπου βρίσκεται ο τάφος του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή, είναι ένας από τους σημαντικότερους χώρους λατρείας που χτίστηκαν μετά την κατάκτηση της Ιστάμπουλ. Έκανα την προσευχή μου και κάθισα σε ένα πεζούλι στο προάβλιο του τζαμιού και από εκεί θαύμασα την πόλη. Αυτή τη μέρα που αισθάνθηκα βαθιά μέσα μου το πνεύμα του Ραμαζανιού, αποφάσισα να βρεθώ την ώρα του Ιφτάρ στην πλατεία Σούλταν Αχμέτ. Καθώς ο ήλιος κόντευε να δύσει, επισκέφθηκα το τζαμί Σούλταν Αχμέτ. Αυτό το τζαμί, ένα από τα πιο υπέροχα κτίρια της Ιστάμπουλ, με μάγεψε με τους 6 μινερέτες του και τον τρούλο του που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Όταν μπήκα στην αυλή του, ένιωσα ότι δεν ήταν μόνο ένας τόπος λατρείας, αλλά και ένας τόπος ηρεμίας. Μέσα εντυπωσιάστηκα από τους τοίχους του που ήταν διακοσμημένοι με μπλε πλακάκια και ήταν σαν έργο τέχνης. Ακτίνες φωτός αντανακλούνταν στον τρούλο του τζαμιού και δημιουργούσαν μια σχεδόν θεία ατμόσφαιρα. Άλλοι προσεύχονταν, άλλοι προσκυνούσαν με ευλάβεια. Στάθηκα κι εγώ για λίγο εκεί και ένιωσα μια ψυχική ηρεμία από το πνεύμα των ημερών. Από το πλε τζαμί κατευθύνθηκα προς το τζαμί της Αγίας Σοφίας.

λίγα βήματα πιο πέρα. Αυτός ο τόπος δεν είναι μόνο ένας τόπος λατρείας, αλλά και ένα ιστορικά αριστούργημα που φέρει τα ίχνη διαφορετικών θρησκειών και αιώνες. Όταν μπήκα μέσα, το μεγαλείο της Αγίας Σοφίας με μαγνήτησε. Αυτό το κτίριο, το οποίο για αιώνες λειτουργήσε ως Βυζαντινή Εκκλησία, Οθωμανικό Τζαμί και στη συνέχεια ως μουσείο, άνοιξε ξανά για λατρεία ως τζαμί το 2020. Το ύψος του Τρούλου, οι τεράστιοι κείονες και τα κομψά ανάκλυφα στους τοίχους αντανακλούσαν τη μεγαλοπρέπεια αυτού του χώρου. Καθώς παρακολουθούσα τους ανθρώπους να προσεύχονται στο εσωτερικό του, συνειδητοποίησα ότι η πνευματική αίσθηση της παρουσίας εδώ ήταν πολύ δυνατή για να περιγραφεί με λόγια. Αυτό το κτίριο που φέρει τα ίχνη της ιστορίας του ήταν, θα έλεγε κάποιος, το σημείο συνάντησης των πολιτισμών. Όταν έφυγα από την Αγία Σοφία, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Σήκωσα το βλέμμα μου προς τον ουρανό και είδα τα μαχαία φωτάκια κρεμασμένα ανάμεσα στους δύο μιναρέδες του μπλε τζαμιού. Έγραφαν «Καλώς ήρθες, Ραμαζάνη». Τα μαχαιά, αυτό το σύστημα φωτισμού, χρονολογείται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο παρελθόν, οι τεχνίτες χάραζαν αυτές τις γραφές ανάμεσα στους μιναρέδες με λάμπες πετρελαίου. Τώρα η ίδια παράδοση διατηρείται ζωντανή με σύγχρονα φώτα. Τα μαχαιά προσκαλούσαν τους ανθρώπους στην πνευματικότητα του Ραμαζανιού, δίνοντας ένα διαφορετικό μήνυμα κάθε βράδυ. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα. Αυτά τα φώτα έκαιγαν στους μιναρέδες της Ιστάμπουλ για αιώνες και είχαν επιβιώσει μέχρι σήμερα ως μία από τις πιο όμορφες παραδόσεις που κρατούσαν ζωντανό το πνεύμα του Ραμαζανιού στην πόλη. Περπάτησα προς την πλατεία Σουλτάν Αχμέτ. Ήταν γεμάτη από τραπέζια στρωμένα για το πρώτο γεύμα του Ραμαζανιού, το Ιφτάρ. Από τη μια πλευρά αναδιόταν η μυρωδιά της ζεστής πίτας, από την άλλη οικογένειες και παρέες φίλων ετοιμάζονταν για το Ιφτάρ. Όταν ακούστηκε το εζάνι, όλοι έλυσαν την νηστεία τους ταυτόχρονα, τρώγοντας χουρμά και πίνοντας νερό. Αυτά τα λίγα λεπτά σιωπής ήταν η στιγμή που αντανακλούσε καλύτερα το πνεύμα του Ραμαζανιού. Μια ηλικιωμένη κυρία που καθόταν δίπλα μου είπε: «Το Ραμαζάνι μπορείς να το ζήσεις με τον πιο όμορφο τρόπο εδώ στην Ιστάμπουλ, κόρη μου, γιατί όλοι εδώ είναι σαν αδέρφια». Είχε δίκιο. Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, η Ιστάμπουλ δεν είναι απλά μια πόλη, μετατρέπεται σε μια μεγάλη οικογένεια. Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, θα σας πω για τις παραδόσεις του Ραμαζανιού στην Ιστάμπουλ και τις ωραίες στιγμές που έζησα με την κυρία Γκουνέσ, την οποία είχα γνωρίσει στο αεροπλάνο. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!

Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς την επαρχία Ισλαχίε του Γκάζιαντεπ, σε ένα εξαιρετικό κέντρο παραγωγής όπου πριν από χιλιάδες χρόνια η πέτρα μεταμορφώθηκε σε τέχνη από ανθρώπινο χέρι. Πάνω σε μια βραχώδη πλαγιά, εκατοντάδες προσχέδια έργων, αλλά ακόμα μορφοποιημένα ως απλή λίθινη όγκη και άλλα να έχουν αρχίσει να παίρνουν τη μορφή λονταριού ή σφίγγας. Εδώ βρίσκεται το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ. Ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα παραδείγματα της πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς της Ανατολίας, το Γεσεμέκ κατέχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τα ολοκληρωμένα έργα που ήρθαν στο φως, αλλά και επειδή αποκαλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής κατά την αρχαιότητα, από την εξόρυξη της πέτρας έως τη μετατροπή της σε άγαλμα. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ περιλαμβάνεται από το 2012 στον ενδεικτικό κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το Γεσεμέκ βρίσκεται περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της επαρχίας Ισλαχίε του Γκάζιαντεπ στις δυτικές πλαγιές του Καρατεπέ, κοντά στη συνοικία Γεσεμέκ. Οι πηγές ποιοτικού βασάλτης στην περιοχή κατέστησαν το μέρος αυτό κατά την αρχαιότητα ένα εξαιρετικά ευνοϊκό κέντρο για παραγωγή λίθων και γλυπτών μεγάλης κλίμακας. Στον χώρο βρίσκονται σήμερα εκατοντάδες προσχέδια αγαλμάτων, αναγλύφων και αρχιτεκτονικών κομματιών. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι λέοντες των πύλων, οι σφίγγες, οι καθιστοί και πτερωτοί λέοντες, καθώς και διάφορα ανάγλυφα. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος αυτών των έργων έχει αφαιθεί σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Γεσεμέκ μοναδικό. Εδώ δεν συναντάμε μόνο αποκαλυφθέντα έργα τέχνης, αλλά και τα ίχνη μιας παραγωγικής διαδικασίας που έλαβε χώρα πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι έρευνες που διεξάγονται σχετικά με την ιστορία του Γεσεμέκ έφεραν επίσης στο φως νέες πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου. Στον φάκελο του ενδεικτικού καταλόγου που υποβλήθηκε στην UNESCO το 2012, εκτιμάται ότι το εργαστήριο λειτουργούσε κυρίως κατά την περίοδο των μεταχαιτητικών βασιλείων, τον 9ο και 8ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, νέες αρχαιολογικές έρευνες των τελευταίων ετών έφεραν στο προσκήνιο ευρήματα που υποδηλώνουν ότι το παρελθόν του Γεσεμέκ μπορεί να εκτείνεται ακόμα πιο πίσω, στην εποχή της Χετικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, το Γεσεμέκ διερευνάται πλέον όχι απλώς ως ένα εργαστήριο γλυπτικής μια συγκεκριμένης περίοδου, αλλά ως ένας πολύ ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος που συμβάλλει στην κατανόηση της μακρόχρονης παράδοσης λιθοδομής και γλυπτικής της Ανατολίας. Καθώς οι επιστημονικές μελέτες συνεχίζονται, οι γνώσεις μας για την ιστορία του Γεσεμέκ εξελίσσονται διαρκώς. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Γεσεμέκ τόσο πολύτιμο για την UNESCO? Μία από τις σημαντικότερες απαντήσεις κρύβεται στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής. Στο Γεσεμέκ μπορεί κανείς να δει ταυτόχρονα τα ίχνη διαφορετικών σταδίων παραγωγής, όπως την εξόρυξη της πέτρας από το λατομείο, την προετοιμασία των κατάλληλων όγκων, τη λαξευτική διαμόρφωση του αρχικού σχήματος και τη δημιουργία του προσχεδίου του αγάλματος. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τονίζεται ιδιαίτερα και στον φάκελο που υποβλήθηκε στην UNESCO. Διότι το Γεσεμέκ μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς γινόταν η επεξεργασία των μεγάλων λίθινων όγκων στην αρχαιότητα, καθώς και το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η τέχνη και η τεχνολογία παραγωγής της εποχής. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για ένα χώρο όπου εκτίθενται αγάλματα, αλλά για ένα τεράστιο υπαίθριο εργαστήριο όπου η παραγωγική γνώση χιλιάδων ετών παραμένει

αναγνώσιμη μέχρι σήμερα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στην αξιολόγηση της UNESCO είναι ότι το Yesemek φέρει τα ίχνη της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Ενώ στην περιοχή παρατηρείται η συνέχεια της αιτικής καλλιτεχνικής παράδοσης, με την πάροδο του χρόνου εκδηλώνονται και οι καλλιτεχνικές επιρροές γειτονικών πολιτισμών. Οι πολιτισμικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν κατά την ιστορία μεταξύ Ανατολίας και Βόρειας Συρίας αντανακλώνται και στην καλλιτεχνική αντίληψη του Yesemek. Οι λέοντες, οι σφίγγες και τα διάφορα ανάγλυφα δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την αισθητική αντίληψη της εποχής, αλλά και τα πιστεύω και τον συμβολικό της κόσμου. Για τον λόγο αυτό, η αξία του Yesemek για την UNESCO συμπυκνώνεται σε δύο ισχυρά σημεία. Στο ότι αποτελεί μάρτυρα της καλλιτεχνικής και τεχνολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και στο ότι συνιστά ένα εξαιρετικό σημαντικό κέντρο που μεταφέρει την παράδοση της αρχαίας γλυπτικής στο σήμερα. Η προστασία αυτής της μοναδικής κληρονομιάς διαμορφώνεται επίσης μέσα από εργασίες που εκτείνονται σε βάθος πολλών ετών. Το Λατομείο και Εργαστήριο Γλυπτικής του Yesemek κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος το 1988 και τέθηκε υπό προστασία στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Τούρκια για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Η ιστορία των επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, ωστόσο, εκτείνεται πολύ πιο πίσω. Το Yesemek προσέλκυσε την προσοχή του επιστημονικού κόσμου στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ από τη δεκαετία του 1950 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αρχαιολογικές μελέτες. Μεταξύ 1989 και 1991 διεξήχθησαν νέες ανασκαφές και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ενώ από το 2004 και μετά υλοποιήθηκαν εργασίες με στόχο την ενίσχυση του χαρακτήρα του ως υπαίθριου μουσείου. Έτσι τα προσχέδια των αγαλμάτων, το λατομείο και ο χώρος παραγωγής άρχισαν να προστατεύονται όχι ως αποκομμένα τμήματα αλλά ως στοιχεία του ίδιου ιστορικού συστήματος παραγωγής. Η διαδικασία της UNESCO έφερε μια νέα εποχή στην προστασία του Yesemek. Μετά την ένταξή του στον ενδεικτικό κατάλογο του 2012, εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες για την υποψηφιότητά του ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που υπεγράφει με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ διεξάγονταν οι εργασίες για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας και του σχεδίου διαχείρισης του χώρου, οι αρχαιολογικές έρευνες απέκτησαν εκ νέου όθηση. Οι επιφανειακές έρευνες και οι ανασκαφές των τελευταίων ετών παρήχαν νέα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι το Yesemek δεν περιορίζεται μόνο στα γνωστά προσχέδια αγαλμάτων, αλλά πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με το γύρω αρχαιολογικό τοπίο. Οι μελέτες αυτές συμβάλλουν στη λεπτομερέστερη κατανόηση των ορίων της ιστορίας και του συστήματος παραγωγής του χώρου. Αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα σημαντικότερα νέα θέματα που ήρθαν στο προσκήνιο με την πάροδο του χρόνου. Η κατανόηση του Yesemek όχι απλώς ως ενός εργαστηρίου γλυπτικής, αλλά ως ενός ολοκληρωμένου αρχαιολογικού τοπίου συνδεδεμένου με το περιβάλλον του. Στις νέες έρευνες εξετάζονται οι οικισμοί γύρω από το εργαστήριο, διερευνώνται οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παραγωγή και τεκμηριώνονται νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Με αυτόν τον τρόπο η αντίληψη περί προστασίας μεταφέρεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από την απλή διατήρηση μεμονωμένων προσχεδίων αγαλμάτων. Η επιστημονική έρευνα, η διαχείριση του χώρου, η προστασία του περιβάλλοντος και η μεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις μελλοντικές γενιές γίνονται μέρη της ίδιας διαδικασίας. Αυτές οι εργασίες που συνεχίζονται από τους φορείς και τους επιστήμονες της Τούρκια συμβάλλουν στην πληρέστερη ανάδειξη της αρχαιολογικής αξίας που κατέχει το Yesemek. Το Λατομείο και Εργαστήριο Γλυπτικής του Yesemek δεν μας δείχνει σήμερα μόνο αγάλματα που απομένουν από την αρχαιότητα. Αφηγείται μια ιστορία παραγωγής χιλιάδων ετών, η οποία

0: εκτείνεται από την πρώτη στιγμή που η πέτρα αποσπάται από τον βράχο μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να μεταμορφώνεται στα χέρια του τεχνίτη σε λιοντάρι, σφίγγα ή ανάγλυφο. Επιπλέον, οι συνεχείς επιστημονικές έρευνες εξακολουθούν να προσθέτουν νέες πληροφορίες σε αυτή την ιστορία. Αυτό το μεγάλο υπαίθριο εργαστήριο που απλώνεται σιωπηλά στην επαρχία στα αρχεία του Γκαζάντεπ αποτελεί μια εντωπισιακή πολιτιστική κληρονομιά που αποδεικνύει ότι η Ανατολία δεν φιλοξένησε μόνο πολιτισμούς, αλλά και μια ισχυρή γνώση παραγωγής, τέχνης και παράδοσης μαστοριάς. Σήμερα στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO» βρεθήκαμε στο Λατομείο και Εργαστήριο Γλυπτικής του ΙΕΣΕΜΕΚ, εκεί όπου η πέτρα μεταμορφώθηκε σε μια μνήμη χιλιάδων ετών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ταξίδι μας σε μια άλλη μοναδική κληρονομιά της Τούρκειας.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!